0: Zeit FM. Es ist 1 Uhr.
1: Knuspern.
2: Auf Byte FM wie gewohnt. Mein Name ist Markus Ortmanns. Herzlich willkommen.
3: Τερμαρίλε, σοβάρεψε, με τη σχολή σου διάβασε. Κι είσαι στην τσίτα, δεν μπορείς, δυσάρεις βίφ την αγνοείς. Φασέως και φασέησα, δε μουρ και φαρισέησα. Φλεξάρεις κάργα στο TikTok, Instagram, Facebook και Shorts. Σκυμπίτι, boiled ζωή, κασέρι, σεξ και ποτατή. Σκάτσα ρε τύπε, γιόλα ρε, τι νύφα τώρα γλώμα ρε. Σκάτσα ξεφτέρι φούλα ρε, σηκώσου και σκαπούλα ρε. Κόψε τη φάση κλάπα ρε, την τόπα και ξελάσκα ρε. Λετζίτ αν θέλεις κολλητέ, ελθέ ψηλά στο ρε τι ρε. Όχις, τα σκάς είσαι κανός, σλέει σε θέλει ο Χριστός.